0: What do you do to help others feel they belong here?
1: Λαβάβω σο, ο βακασά μου τάκα, μου μπαβακά εδώρα. Μου βουκέι ήρεκε να νονόντα, πέρα που λάγι μάι, ενώνονται τυχτικό. Δόνα κάποιν άκαμεντα, αν το κίνδευε και ήρα, περνάω εκάντα, πέρα που μάι.

Ο Αποστόλης σας χαίρεται, καλό κέφι και καλή ζωή και να ακούγετε το 8CCC ράδιο, σταθμός 102.1 FM εδώ στο Alice Springs.